αυτό, δια μαγατακαν όφαν εμάσνα, γιανό νου χαμήφιαν δια να τσέινες φιβατούαν αμπάισαν ει μαντρέα, σε τίνου χουλασέν αμνέι αμνιαλάλαν σαν τίνι ήσαν. Αμνιαν αρωνό τσεσού σύκριτη τούμπου νου χωνοβανέι, ισόου φάβακα ισόου. Αμήν. Νι τέν αντιμάντα εισαι αν τσαρατσίκια ανιούα, δια εισαι βοσούρα δατομνή τσιρήμια. Τσιρήμιαν τουκ φα ρέγιαμ τυλπούλου, νιεντίν φα ρέγιαμ τυλπούλου κατά νιεντίν φα ιέννα αμ τυλπούλου. Τσιρήμιαν τουκ φα ρέγιαμ τυλπούλου, αντίν φα ρέγιαμ τυλπούλου κατά νιεντίν φα ιέννα αμ τυλπούλου. Ριβαίτσανια διαβακιτσίκα αμνενάραν τσισούσι κριστιτούμπου. Ίνδρου αυνιάνδρου χουτζιόβα εισαι ανόβακου φανεκένα βοβόου αμ ταράνακ Ισραήλ συν η ταράνακ Τζούτα. Νίφα τσιάρακαν η φανεκένα να τόκταμ νεράζαν ταμ νιάνδρου νι τατάνακο άσιν η τούντα άσιν η βόκα αυτάνι αμ τανικίπ. Νίφα εισρέντια νι βάτκιαν φανεκίκου. Νίφα εισαούνου βάτεν η χουτζιόβα. Φα εισαούνου φανεκένα χατόκου αμνή ταράνακ Ισραήλ. Ρεφα άφακα εισάνε ανθράνκ, ου Τζεόβα, δια χατόκου αόν τσένι νι λαλάκου, σατ ου σουρουάτακου αόν πούν. Αρισαού ου αντεμάν, αρίζει ου ούλκου. Αρσάμι τσι αμπιάνατα νι νάμανι συνειραλάνια βιντσούνι σουέ μαλαλάν Τζεόβα. Φασάμι αχαλάλα άι αυκούα είσαι Ισραήτα, χατάμ κέλι, ειντζίντα, κατάμ λίπε ειντζίντα, χου Τζεόβα, φαφέλο κουν χέλν, αρτσιου τσαρούβο κουν τσούνι, νι φαουτάν. Ισόνουλα σεν Τζεόβα είσαι, μανουμί, νι μασουάντου, κου φασαβάνα μνιατόντου. Άρη νιφλά την φούλανα συνικήτανα χου φασαβάνα μνιάλνα. Ισαί μαπανούντσα νιραν μάσναν, κατία μυρουντρούνα νιούντσανι, Τζεόβα τόμπον μάρου νουανάραν. Άρα μιούβα ιεού αν λόγου, ισαού φιλάτα, ισαν φιλάτα, ισαν χου Τζεόβα, δια χιτσάτα τσι χου φύρι νένα, ιεού ανατρίκου μαντεξεκιούσα νι ταράνα Ισραήλ. Ρεμασνό μαναμασίνα νέα μνη φαμαρίνανα, νι τενόνου φαμαρίνανα. Αμέν. Ρι πιένου μαλάλα χωμνορώνει νι φασόβανα βιάμνα ντεμάντα ρεντσίγια, σι Τζεσούσι Κριστί τούμπου. Αμέν. Νι λουα έφτασε η μπαντζιντσίγια, ανιού, αμνιαλάλαν σωτένα ντεμάντα ισόβα, διενουέ, χαφέλα ήλκα νι μαχαλάλα αν Τζεόβα. Χαφέλα ήλκα νι μαχαλάλα αν Τζεόβα. Ρα τσεϊφτσίκια γεντεμαντίου του τίανα νι φαναμπαράνα μνιαλάλαν σώου πυρκιούπα εισαι ασασούρα τη τσιρήμια εισαου. Δια χιτατσίκια βε αβ νιάντρου. Αβ νιάντρου. Νιάντρουα εισαι ατον Τζεόβα τη τσιμτούφι αμ νιάντρου. Ισέι, ο μαντσίκια μισε μαούν μπέλανσι και φαμάναν αυτόν αν τκούα, αντρε μάντσα. Χανόβοκου φανικήν αφοβό, αρισάνι φανικήν αφοβό, αμνή ισότου του Ισόισάνι, διατώνει αμνή ταράνα Ισραήλ, σι αμνή ταράνα Τζούτα. Μα μέρνα και λίντε μαντέτσι και μπασάβα τσάρα, νιάφατα σε τίνα χουλασέιν. Νιέφα, τσιάρακαν φανικήν αταλού, εισένα τον αντιαμάντ. Ταμ νιάντου εισέι νίτουν ράκου άσι νιφόκα ταμ ταν Αιγύπτα χουι τσερεμιάια του φα νιφάτια ταμ φανικίκουα ηρένι ουλα ηρένι νίφα εισάουν ου φάδεν μα ψίου σαν φα ούτα σιταντίντουν αμ φάντσακαν αντιαμάντ εισέι μιούρνε τον σώτο του λσοκού αρε αμπάραν αμ νεποκαλυψί φα Σαββατεπέα, εγώ αμνή φανουρίναν αντεμάντρα νη φαντσακάνι τον Σωτουλσόα, νη φαναμπατίνα. Φανήκε να αντεμάντρα φοβό, εισέ τσιάφα φαμρούναν ο φοβό.